0: οι σκέψεις μου είναι αμαρτία. Θα τις έκανα όλες ξανά.
1: Hi guys, I am Hella Paparizou and I am so excited with Energy Radio.
0: Δεν περνά.